Και ο Τζέρας Ράσπιον Εμεράκλειε σε ένα σιγά μη χούραν ένα κόρος και στη Σλοβενία όπιτσι σε ρουσένιτι Ράσπιον Εμεράκλειε.